0: το κρνάε. Τα όμως ακούσει για λίγη να μάμα καπανούρα μου τερενοπή. Τερενοπή ουράς τσαλικιόνι, τσαλικιόνι, τσαλικιόνι.
1: Μαγά, μαγά, μαγά.
0: Άρα, τεχρά μου χαματά.
2: Δες καλά ρομπούς, ρε.
3: Παρατός, ρε, μακαλιά.